Έτσι. Για να θυμόμαστε όλους τους μεγάλους. Μόνο που πρέπει ακόμα να θυμηθούμε ακόμα έναν μεγάλο. Το ποιος είναι θα το καταλάβετε ακούγοντας το πανέμορφο.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Radio Manos.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 0 53 919.

Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: είναι να πεθαίνεις και μια ζωή σκαμένεις. Σημάδια να μετρά.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Radio Manos.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 751 750.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Το παθαίνει συχνά

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Καλά, αντερκόμαστε!

Όταν σε κοιτάζω τον παράδεισο κοιτώ, ναι, στα δυο σου μάτια ταξιδεύω. Ό,τι με στεναχωρεί

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Έχει δράμα.
2: Βάλτε στην τσέπη, είμαι χάλια.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία.

0: ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 2310-25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη, γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη, τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Καλά, αντερχόμαστε!

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: απλά είμαι εγώ.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
9: Καλά, αντερχόμαστε!
10: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
2: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζα Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
6: ντοματίνια.
8: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
8: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
6: Τηλέφωνο 6947 080 188.
8: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
9: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
10: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
11: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
12: Καλά, αντερχόμαστε.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραφές

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω.

Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά. Radio Manos 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Έλα, αντερκόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47999.
8: Καλά, αντερκόμαστε!

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Έλα, αντερκόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 5. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: τον εαυτό μου.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 0 53 919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος. 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι
1: τα... Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Άσου Χρήστο Νικολόπουλε, τα τραγούδια σου τα όμορφα.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
4: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.
10: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, καλησπέρα σας. Καλή επιστροφή στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Βαγγέλης. Να σε καλά, Βαγγέλη. Καλή επιστροφή και καλή ξεκούραση. Ράδιο Μάνος 103,4 στο μικρόφωνο Παύλος ο Βασιλείου.

Τετάρτη, μέση εβδομάδας, 7 Οκτωβρίου. Καλησπέρα στους αγαπημένους φίλους και φίλες ακροάτριες του Ραδιομάνος. Κατερίνη, Νέα Εύωσος.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Κυριακές 6 ώρα ανοιχτά, σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510-39911. Φτιάχνει καταπληκτικά χαμπούκερ. Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510-39911. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι η Boutique Trescott με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Παναγίτη Τσαλάρη 4. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι, Boutique με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Trescott, Παναγίτη Τσαλάρη 4, Κατερίνη.

τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάρδος Ειρήνης 2, οι κομμάσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σονίδη 60, η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμδα Σονίδη 9. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάρδος Ειρήνης 2, το Σεραϊκό. Κομμός Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος Ονίδη 60, στην περιοχή.

Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, την προστολή. Από τις 11 το πρωί μέχρι 5 το απόγευμα. Υπάρχει η γερμανική κουζίνα, το κερεβούστ και το πουλτ μπορκ και ελληνική βέβαια. Αυτό παίζει στην Μιλεμπάν, Σερενέιτ.

Μέγας χορηγός επίσης, το ξαναπούμε καμιά φορά, είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510 39 9. Φτιάχνει φοβερά πράγματα και φοβερά χαμούδια και όχι μόνο. Λοιπόν, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε από αυτή τη στιγμή, έτσι. Μπορείτε να μας τηλεφωνείτε από αυτή τη στιγμή. Τι σας βάζω, βρε, όλα τα καινούργια. Τόσο, μας ατζίδουσε.

Λοιπόν, στο 6971 785 521 θα μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό, έτσι. Στο 6971 785 521, μόνο κινητό, όχι σταθερό.

Λοιπόν, είπαμε προηγουμένως, δεν είπαμε αυτό, ότι για φοβερά χαμπούκερ, φοβερά, μιλάμε, θα πάει στην πλάκα. Το fast food polls, όχι μόνο χαμπούκερ, τα πάντα, τι θες. Το τηλέφωνο 23510-39911. 23510-39911. Fast food polls, ναι. Οκ, εντάξει. Κατζίζεις να ζεις.

0: Έλα Μαρίνα, καλησπέρα. Πρώτη ακροάτρια. Μας κάνεις ποδαρικό, Μαρίνα. Πιστεύω να έχεις καλό ποδαρικό.
1: Πέρα Παύλο.
0: Γεια σου.
1: Καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, μας κάνεις ποδαρικό, λέω.
1: Και μακάρι να έχω καλό, μακάρι.
0: Όχι, εσύ.
1: Δεν είναι καμπανιστό.
0: Όχι, όχι, άγωνες. Εγώ πλάκα κάνω. Ναι, και εντάξει, και να μην έχει και να έχει το ίδιο πράγμα. Εντάξει.
1: Δεν θα φταίω εγώ.
0: Όχι. Τι είναι αυτές. Κοίταξε, δεν μπορεί να σε ακούνε κάθε μέρα. Κάποιοι σημείς βαριούν πίσω. Εγώ βαριούν. Εσύ με βαρέθηκες. Εσύ με βαρέθηκες να κάνω εκπομπές εδώ. Μ' άκουσες. Άστο. Άστο, άστο.
1: Πες το, πες το πάλι.
0: Λέω, βαρέθηκες να με ακούσεις κάθε μέρα.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί να σε βαρέθω.
0: Τι θα έλεγες, ναι θα έλεγες.
1: Θέλω το τραγούδι, δεν έχει δρόμο να διαβώ. Αυτό το λέει, το είχα ακούσει και σε ελληνικές ταινίες, δεν ξέρω ποιος το λέει.
0: Έλα, το ξέρω εγώ.
1: Ωραία. Και ένα, το άγαλμα, το θέλω όμως από το Μητροπάνο.
0: Πρώτο ποιο θες να ακούσουμε.
1: Ορίστε.
0: Πρώτο ποιο.
1: Πρώτα, ποιο, πρώτα, πρώτα. Αυτό, δεν έχω δρόμο να διαβώ. Ναι. Όποιο δεις ότι ταιριάζει. Και εύχομαι σε όλους τους ακροατές καλά να περάσουνε. Καλό βράδυ. Και ιδιαίτερα στην κυρία Χαρά και στην Αναστασία.
0: Okay.
1: Και σε σένα φυσικά.
0: Λοιπόν, δεν έχει δρόμο να διαβώ, το λέει ο Πάνος Τσανητής.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και αυτό.
1: Όχι, ακούσει τι ελληνικέ ταινίε.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Και αυτό το λέει.
0: Και αυτό έκανε καλή. Πήγε καλά, έκανε.
1: Ναι.
0: Οι ελληνικέ ταινίε είναι φανταστικέ. Σου δίνουν άλλη αίσθηση.
1: Άτσι που μου αρέσει και τη Χρονοπούλου. Κλείσαν οι δρόμοι. Πω, πω.
0: Ελληνικέ ταινίε, Με αυτέ ναι. Μεγάλωσαμε περισσότερο και δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Με ελληνικέ ταινίε. Θυμάμαι όταν έκανα εκπομπή και είχε ελληνική ταινία. Ενώ είχε πάρα πολλά τηλέφωνα, μετά όταν ξεκινούσε η ελληνική ταινία, πειρατικά μιλάμε στα FM, ούτε ένα τηλέφωνο. Μετά μόλις τελείωνε η ελληνική ταινία είχε τηλέφωνο.
1: Ναι. Εμείς είμαστε, όταν ήμουν πιτσιρίκια, κάναμε popcorn, ναι. Ένα μπολ μεγάλο και ναι. Καθόμαστε να δούμε την ελληνική ταινία κάθε Σαββάτο.
0: Ναι. Ωραίες εποχές.
1: Ωραίες. Και ένα άλλο τραγούδι είναι ωραίο που το λέει ο Κινούση για τους Θεσσαλονικείς.
0: Ποιο?
1: Ένα για που παίζανε και το ψωμί με, με τη ζάχαρη. Το άκουσα τις προάλλες. Να ήμασταν παιδιά.
0: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα μου ζητάς για να ολοκληρώσουμε. Δεν έχω δρόμο να διαβώ αυτό.
1: Ναι, και το, από το Μητροπάνο θέλω το άγαλμα.
0: Το άγαλμα, οκ. Έγινε.
1: Και καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά,
1: ευχαριστώ. Σε όλους, να είναι καλά.
0: Ναι, έτσι, ευχαριστούμε. Χρειαζόμαστε ευχές για όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Ναι, τσάω.
1: Γεια σου.
0: Καπέλα βάλε 400 κιλά κρασί να πιω. Να ξεχάσω εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ανταποδίδω στη Μαρίνα και στην παρέα σας όλοι.
0: Τι κάνει η παρέα μας, καλά είναι.
1: Τα τραγουδάκια της.
0: Τι κάνεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Έλα, εσύ τι κάνεις.
0: Καλά είμαστε, μια χαρά, εσύ.
1: Έχει, εγώ είπα τώρα μόλις κάθισα, ακούω και δεις, έχω και το ραδιόφωνο να ακούσω λίγο. Θέλω να μου βάλεις κάποια τραγούδια. Βάσο Χατζή.
0: Αφού το ήξερες πως είμαι παντρεμένος. Αυτό το τραγούδι.
1: Α, στο χθες βράδυ άκουσα μια εκπομπή με τη Βάσο Χατζή. Όλη η εκπομπή ήταν με τη Βάσο Χατζή. Για τρεις ώρες.
0: Εγώ να σε πω κάτι. Αυτό το τραγούδι το έμαθα από έναν συνάδελφό μου. Ο οποίος αυτός ήταν, εγώ ήμουν από Τσιρίκος, έκανα εκπομπές στα μεσαία και αυτός ερχόταν και έβαζε το τραγούδι. Βάσο Χατζή, και έτσι την έμαθα.
1: Βάσο Χατζή. Δεν το θυμόμαι, δεν το ήξερα.
0: Ποιο τραγούδι.
1: Και έπαιζα πλάκα.
0: Ποιο τραγούδι.
1: Όλα τα τραγούδια, το ένα πιο ωραίο από το άλλο ήταν, χθες βράδυ.
0: Κοιτάξτε να σας πω κάτι, επειδή εσείς απήχατε, ήσασταν παντρεμένες, εγώ δεν είχατε χρόνο, δεν ακούγατε πολύ ραδιόφωνο. Και αν ακούγατε, ακούγατε πολύ λίγο. Αυτά τα τραγούδια είναι, υπάρχουν χρόνια, μιλάμε.
1: Δεν είπα, δεν έτσι, σου λέω, όταν έκανε αφιέρωση στη Βάσο Χατζή και ήταν τρεις ώρες.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Το πρωί κοιμήθηκα βασικά, υπόψη μου. Ναι. Τρεις άρχισε, έξι τελείωσε.
0: Μάλιστα.
1: Τέρας θα δούμε, άστο.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Ψηλά γράμματα. Βάλε δύο τραγούδια στη Βάσο Χατζή.
0: Okay.
1: Όχι, απομείνεις εσύ.
0: Πες το και έγινε, και αν τα ακούς να με τηλεφωνήσεις, να στείλεις σε εμάς.
1: Ναι, φιλάκια πολλά.
0: Έγινε.
1: Και στη Μαρίνα και σε όλα τα κορίτσια, σε όλα τα αγόρια σας εκεί, σε σένα ιδιαίτερα.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, γλυκιά μου, να είσαι καλά.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Κάνουμε και λίγο πλάκα, Κάνουμε και λίγο καλαμπούρι, να ξέρετε. Κάνουμε και λίγο πλάκα καμιά φορά που λέμε έτσι μερικά πράγματα και κάνουμε πλάκα. Μην τα παίρνετε σοβαρά. Έτσι κάνουμε λίγο καλαμπούρια. Καλώς τον Παναγιώτη. Πού είσαι ρε Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Ράδιο Μάνας με τον Παύλο Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας.
2: Με τη Δύση του Ηλίου, έτσι.
0: Ναι, με τη Δύση.
2: Λοιπόν, δεν σ' ακούω καλά, ρε.
0: Ακούστε, τώρα μ' ακούς?
2: Τώρα ναι.
0: Τι κάνεις?
2: Λοιπόν, καλά, καλά Παύλε, εντάξει, δόξα τω Θεώ.
0: Έτσι.
2: Ακούμε τις εκπομπές όπως πάντα.
0: Εγώ κάνω καμιά φορά. Να σε πω κάτι, ναι. Κάνω και λίγο πλάκα, να ξέρετε. Κάνω καλά έτσι.
2: Δεν υπάρχει. Κάνε ό,τι θέλεις, όπως αισθάνεις άνετα, εγώ έτσι σου μιλάω.
0: Όχι, όχι. Εγώ θέλω να προσδώσω ένα άλλο στυλ εκφωνητών. Δηλαδή, μου αρέσει εκείνο το κλασικό, το στερεότυπο, το έτσι, το γιουβέτσι κτλ.
2: Συμφωνώ απόλυτα έτσι.
0: Θέλει λίγο τρελίτσα, λίγο αυτό, λίγο έτσι, λίγο σοβαρό, λίγο.
2: Κάτι διαφορετικό, όπως είπες.
0: Θέλει επίπεδο, δάπεδο, έτσι, λίγο. Αυτά.
2: Έτσι. Μόνο ας πούμε ύβριζα να μην
0: υπάρχει. Όχι,
2: όλα,
0: όχι.
2: Αλλά είναι μια χαρά.
0: Όχι, έτσι. Έτσι.
2: Λοιπόν, Παύλη, ναι. Θα ήθελα δύο τραγουδάκια.
0: Ναι.
2: Ένα με το Τόλι Κοσκόπουλο. Ναι. Μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή.
0: Κοσκόπουλος. Μια αγάπη. Ναι.
2: Και δεύτερο, στο πικραμένο δειλινό με το Λουκά Νταράλα.
0: Νταράλας. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση μια φορά, ο Νταλάρας, όποτε ρωτούσε για τον πατέρα του, έβγαζε χολή και λέω, έλεγα μέσα μου εγώ.
2: Τους είχε αφήσει, άκουγα μια συνέντευξη.
0: Τους είχε αφήσει, δεν πάβει να ήταν πατέρας του όμως.
2: Συμφωνώ.
0: Έτσι.
2: Συμφωνώ.
0: Ό,τι και να είναι, η μάνα και ο πατέρας, δεν πάβει να είναι πατέρας σου. Και στο φινάλε μην βγάζεις την κακία σου προς το έξω, δεν χρειάζεται.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, Παύλε, χαρισμένο στον προποτζή τον Δημήτρη, σε όλο το ακροατήριό μας, σε όλο το ράδιο μας και ιδιαίτερα εσένα να ξέρεις.
0: Το πικραμένο δειλινό,
2: Στο πικραμένο δειλινό και μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή με τον Λιποτσόπουλο.
0: Οκ. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ, Παύλε.
0: Κι εγώ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παίρνουν τηλέφωνο. Είναι ρεκόρ αυτά τα τηλεφωνήματα. Τα είναι ρεκόρ. Και χάρη σε εσάς, όχι χάρη σε εμένα, σε εσάς. Και να είστε καλά. Παρακαλώ.
3: Έλα καλέ, καταλάβεις που άκησα πάλι σίγουρα.
0: Okay, εντάξει, τσάου. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Κινητό, μόνο κινητό θα μας παίρνετε στο 6971 785 521. 6971 785 521. Έλα Λέκο, ο Βασιλείου είμαι. Τι κάνεις Λέκο?
2: Καλή εκπομπή, καλή δύναμη, καλή υπομονή.
0: Ναι, τι λέει?
2: Με τη δύση του ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου και Ράδιο Μάνος.
0: Έτσι.
2: Από την όμορφη Κατερίνη, από το όμορφο μικρό Παρίσι, τη Νέα Έφεσο.
0: Έτσι, όχι στο πι. Άκουσε το πι.
2: Όχι στο πι, Νέα Έφεσο, ωραίο, βέβαια.
0: Ωραίο χωριό το κάνω στο
2: πι. Παρίσι, μικρό Παρίσι.
0: Μικρό Παρίσι το βάζω.
2: Βέβαια. Στο... Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά, με χαρά.
2: Όλα καλά, έτσι, μπράβο. Χαίρομαι που είσαι καλά. Mm. Όλος ο κόσμος θα είναι καλά, Παύλο.
0: Αμήν. Το βασι... ναι. Ο Σοκράτης έλεγε κάποτε ότι το μεγαλύτερο κοινωνικό αγαθό στον άνθρωπο είναι η υγεία.
2: Βέβαια, αυτό είναι.
0: Είναι το Α και το Μ. Όλα τα άλλα, όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε.
2: Α, μπράβο, ναι.
0: Και, και είμαστε και λίγο, ναι. Εμείς είμαστε και λίγο κλαψιάριδες από τη φύση μας. Κλαίμε.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή κανένας δεν λέει να πει δόξα τω Θεώ, πάω καλά, ρε. Μια χαρά είμαι. Δεν έχω αυτό, δεν έχω εκείνο, δεν έχω τ' άλλο. Και βγάζει εκατομμύρια.
2: Ναι, και βγάζει εκατομμύρια.
0: Άσε μας τώρα, καλύτερα.
2: Λοιπόν, να πούμε τραγουδάκια, Παύλο.
0: Πες.
2: Δύο τραγουδάκια θέλω. Το ένα από τα παιδιά της Πάτρας. Ναι. Ακατάλληλη αγάπη, επικίνδυνα φιλιά.
0: Πάτρας.
2: Και το άλλο του Γιώργου Κινούση, να ξαναγινόμαστε πάλι πιτσιρίκι.
0: Στον Κινούση είχαμε πάει, εγώ ξέρεις, πιτσιρικάδες.
2: Έχει
0: χορό με τον
2: Κινούση.
0: Ναι, γίνει στο κάμπο της Θεσσαλονίκη και βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς. Ναι. Αυτός πρέπει να ήταν το 79, το 80. Βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς και πήγαμε πάρει ένα αυτό πιτσιρίκια. Φαίνεται ότι ήμασταν μεγάλοι. Πιτσιρικάδες ήμασταν, μωρά ήμασταν. Και πήγαμε εκεί και μας έδωσε κοινούς. Λέει, τι να γράψω, λέει, τα παιδιά, τα παιδιά της Καλαμαριάς. Ναι. Εσείς τι λέει, σας ακούω στο ραδιόφωνο. Ναι, ναι. Ακατάλληλη αγάπη.
2: Ακατάλληλη αγάπη, επικίνδυνα φιλιά από τα παιδιά της Πάτρας και του Γιώργου Κινούση, να ξαναγινόμαστε πάλι τη Σιρίκη.
0: Να ξαναγινόμαστε.
2: Εφαγερωμένα στο φίλο μου το Χάρη τον Απίθανο Special.
0: Παντρεύτηκε αυτός.
2: Στο φίλο μου τον Νίκο.
0: Αργωνιάστηκε.
2: Το πανίστερα το Μαρμαρά.
0: Μαρμαράς.
2: Το Θανάση τον Ολυμπιακάκια, τον Κώστα, τον Δημήτρη, σε σένα προσωπικά, στην οικογένειά μου και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
0: Έτσι.
2: Έγινε.
0: Από το μικρό Παρίσι.
2: Από το μικρό Παρίσι, ναι.
0: Άκου στουπί, όλο όμορφο χωριό, στουπί το βγάλανε. Βρε, άιντε από εκεί μικρό Παρίσι. Άιντε από εκεί.
2: Μικρό Παρίσι. Όντως είναι μικρό Παρίσι.
0: Τι, όμορφο χωριό είναι. Και γενικά η Κατερίνη είναι και όμορφα χωριά.
2: Έγινε.
0: Μοσκοπόταμος, ξέρεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ακούς, Μοσκοπόταμος, ξέρεις γιατί ονομάστηκε Μοσκοπόταμος. Πήγε να μουσχάρι και πνίγηκε στο ποταμό.
2: Βέβαια, πνίγηκε στο ποτάμι,
0: Και στο κονταριό της φτιάχνουν καλά κοντάρια. Αντί γεια σου.
2: Κοντάρια, εκεί βγάζουν καλά κοντάρια,
0: Και στην Άλαφο πολλά ελάφια.
2: Ναι.
0: Και στο τόξο, τόξο.
2: Άντε,
0: φιλιά, φιλιά. Λαγοράκι, ναι, πολλούς. Πολλούς λαγούς έχει στη Λαγοράκι. Άντε,
2: ευχαριστώ πολύ, Παύλο, να είσαι καλά.
0: Γεια σου. Καπέλα, σήμερα είμαι πολύ στεναχωρημένος. Γι' αυτό βάλε 500 κιλά κρασί για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή με τα μουσταρδί μάτια. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή, όχι συντηρητική. Παρακαλώ.
4: Γεια μου, παραδείγκαλε.
0: Γεια σου, Πτάλοφος.
4: Γεια μου, παραδείγκαλε.
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
4: Το ραδιόφωνο.
0: Να, χαμήλωσε
4: λίγο. Μισό λεπτό λίγο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παίρνει τηλέφωνο Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Και ο Ράδιο Μάνος παίζει ωραία τραγούδια την ημέρα. Έλα, σ' ακούω, πες.
4: Τι κάνουμε, καλή φοβία το
0: κάνω. Αραβωνιάστηκα, μια Κινέζα.
4: Εγώ με μια Ιαπωνέζα.
0: Άντε, μάλλον. Πες.
4: Αγούτς, θέλω δύο τραγουδάκια από πόλη Γερμανίδη. Όποια θα συμβαλά, θα θέλω το Παναγιώτη στο σχολάκι Αγγελικής.
0: Τι κάνει ο Παναγιώτης?
4: Στην Γερμανία, στον κύριο Στέλιο, στην κυρία Χαρά, σε όλο το ακροατήριο που ακούει.
0: Ώστε ο Παναγιώτης τι κάνει, αραβωνιάστηκε, έμαθα ότι αραβωνιάθηκε μια από το χωριό του.
4: Μια χαρά, ναι.
0: Άντε, καλά. Λοιπόν, η εκπομπή ξέρεις πώς λέγεται. Μετά τη δύση του Ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου και άμα ακούσει το τραγούδι να με τηλεφωνήσεις. Να μου στείλεις SMS.
4: Ακριβώς. Και να αφιερώνει σε όλο κόσμο που ακούει και στη Μίμητα.
0: Άντε, τσάω. Στον
4: Πανταλόπουλο, στον Άγγελο, τον Πυραλή, σε όλο το Αγροατήριο.
0: Έγινε, τσάω.
4: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Παιδιά, πάμε λίγο να βάλουμε κανένα τραγούδι τώρα. Τι? Όχι. Θα παίρνει τηλέφωνο μόνο στο κινητό. Δεν έχει σταθερό σε μένα. Τι? Ντρέπεσαι? Γιατί γυμνώσαι, βάλε το παλτό σου και πάρε τηλέφωνο. Βάλε κάτι τίζαμε αν μην ντρέπεσαι. Έλα, ποιος μας ακούει? Όλοι κοιμούνται τέτοια ώρα. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα. Εδώ. Έλα, μ' ακούς? Έλα, τώρα εγώ, περίμενε λίγο. Κάτσε να ανοίξει το κύκλωμα. Λοιπόν, παιδιά, γρήγορα να πάμε στα τηλέφωνα και να βάλουμε τραγούδια τώρα. Έλα, Βασίλη, σε ακούω. Βασίλη, από
5: καλησπέρα, καλησπέρα. Λέω τώρα εδώ είμαι σε ένα μαγαζί και πίνω καφέ με τον αδερφό μου. Έξω είμαι για να πάρω τον αέρα μου.
0: Και μα ακούει.
5: Έχω δεδομένα.
0: Μπράβο.
5: Ανοιχτοφιάκι εδώ. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος. Είμαι ο Βασίλης από Καλαμαριά. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Τι λέει Παύλο,
0: όλα καλά.
5: Εκπομπή.
0: Όλα καλά. Μια χαρά.
5: Όλα καλά και εμείς εδώ πέρα λέω. Κάτι από Στράτο Κύπριο, αν μπορείς να μου βάλεις.
0: Ναι.
5: Γίνεται.
0: Πώς γίνεται.
5: Λοιπόν, Στράτος Κύπριος, ο εργάτης. Αν υπάρχει.
0: Ο Κύπριος ονομάστηκε
5: Κύπριος. Είναι ο εργάτης. Ο εργάτης.
0: Ο Κύπριος, ναι. Ονομάστηκε Κύπριος γιατί πήγε στην Κύπρο και γύρισε μετά.
5: Ναι. Να σου πω κάτι, τη μαγκάλα που τραγουδούσε ο Αγγελόπουλος, την ξέρεις?
0: Μαγκάλα.
5: Που έλεγε μαγκάλα, μαγκάλα.
0: Όχι, δεν ξέρω. Όχι.
5: Η μαγκάλα, ξέρεις από πού πήρε το όνομά της?
0: Από τη Μουγγαλία.
5: Είχε τρέλα με τα μαγκάλια. Γιατί μαγείρευε.
0: Άντε καλά.
5: Σε έκανε μαγκές με τον λαμπροφυτήρα.
0: Άντε, είναι τρελό αγόρι, σ' αφήνω. Άντσο.
5: Τρελό αγόρι έγινε, ρε, αφιερωμένο σε όλα τα φιλαράκια.
0: Εμένα δεν με λες, πρόσεξε. Δεν θα με λες τρελό αγόρι, θα με λες αρχαίο αγόρι.
5: Αρχαίο αγόρι, αφιερωμένο λόγω για όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος, όλα τα ονόματα. Εκεί πέρα στη φίλη μου τη Δήμη και στην οικογένειά της και στους φίλους μας τους ερασιτέχνες.
0: Έγινε.
5: Μουσικό γαλαξία.
0: Αύριο θα κάνει φίλος ο γιο της. Αύριο θα κάνει φίλος ο γιο της, άντε.
5: Έγινε, θα ακούσω.
0: Έγινε, άντσαρε.
5: Έγινε, ρε, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, γεια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Γεια σου Μαρία.
1: Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία.
1: Ένα Θεοδωρίδου, το καινούριο θέλω, και ένα Πάολα.
0: Τι κάνεις Μαρία, καλά είσαι?
1: Πολύ καλά εσείς.
0: Τι λέει η ακτή Διονυσίου?
1: Σας ακούω, καθαρά είναι.
0: Ωραία, μπράβο Μαρία.
1: Στο χωριό ακούω.
0: Μπράβο, μπράβο Μαρία.
1: Μπράβο. Κάθε μέρα σας ακούω, άντε, φυλάκια.
0: Φυλάκια, τσαόνια σου.

Λοιπόν, για το φίλο μας τον Παναγιώτη. Πάμε να ακούσουμε τώρα το επόμενο τραγούδι για το φίλο μας, τον καλό μας φίλο τον Αλέκο. Αλέκο, αυτό και το επόμενο δικό σου.

0: Μαρίνα, η Γαλίδα έκλεισε. Η Γαλίδα έκλεισε, Μαρίνα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα επόμενα τραγούδια για την το παρατσούκλισο θα είναι Γαλίδα, Μαρίνα. Λοιπόν, παρακαλώ, μισό λεπτό λίγο. Μ' ακούς? Ναι.
1: Εσύ, μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, σ' ακούω. Τι κάνεις, Νικό?
1: Καλά μου, εδώ δόξα τω Θεώ.
0: Ναι. Μας άκουσες?
1: Εδώ βάζουμε ένα ποτηράκι, πίνουμε, ακούμε κανένα δύο τραγουδάκι.
0: Από το κοιόμα, από το ξεκίνημα, μας άκουσες για τώρα?
1: Κάνα τετρατάκι μετά το ξεκίνημα.
0: Α, είχαμε, βγάζαμε γραμμές, δεν προλάβεις γραμμές.
1: Δεν, κάνα τερτάκι περίπου.
0: Βγάμε το που ξεκίνησε την εκπομπή, αβέρτα γραμμές από εσά. Αμαρτωμένο, εντάξει.
1: Καλά, εγώ να πω μια καλησπέρα, ναι, είναι, έτσι δεν χρειάζεται.
0: Τι κάνεις?
1: Αγούδια και τελείωση, δεν χρειάζεται.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά μωρέ, δόξα, δόξα. Αφού δεν πάμε στους γιατρούς και μας τα τρώνε οι δικηγόροι και οι γιατροί, όλα δεν είναι καλά, μια χαρά.
0: Ναι. Δικηγόρη, η μάνα μου ξέρεις έλεγε, συγχωρεμένη η μάνα μου, έλεγε μακριά από γιατρούς, με την έννοια μακριά από γιατρούς και μακριά από δικηγόρους.
1: Αυτό ακριβώς. Και σήμερα δυστυχώς, Παύλε, μας βάλανε και στους γιατρούς και στους δικηγόρους. Σήμερα για να κάνεις ένα χαρτί, ένα απλό χαρτί να κάνεις, ένα πασιγραφείο δικηγορικό και ιστορίες και τέτοια, και να πληρώνεις. Ρίχνε λεφτά.
0: Δυστυχώς έτσι.
1: Ακριβώς. Ρίχνε λεφτά. Εκεί το λέγανε οι άνθρωποι γιατί δεν είχαν λεφτά και όταν πηγαίνουν στο δικηγόρο, καταλαβαίνεις τώρα. Σήμερα μας το σφέρανε, μας το σφεζώσαν όλους, όλους.
0: Βαριές.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, και μην νομίζεις και έξω είναι καλά. Και μην νομίζεις έξω που λένε για τα θέματα υγείας, έξω σου πληροφορώ, Αγγλία τώρα σου μιλάω, έχω φίλους που και Γερμανία και τα λοιπά. Μου λένε εδώ είστε πολύ καλύτερα. Του λέω τι λες ρε.
1: Μου λέει μια κουβέντα προχθές που συζητούσαμε για την κόρη μου που σου είπαν στο εξωτερικό. Θα σου πω κάτι. Τα πράγματα εκεί είναι δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα.
0: Το ξέρω.
1: Πάρα πολύ δύσκολα. Εδώ στην Ελλάδα το

0: κρατάει η οικογένεια, τα παιδιά. Την κρατάει η οικογένεια, δηλαδή ο πατέρας, η μάνα.
1: Έτσι.
0: Και όλο το τέτοιο. Εκεί δεν έχει πατέρας, μάνα. Εκεί έγινε 18, φεύγεις, κάνεις τη ζωή σου και
1: Ναι. Είναι δράμα αυτό.
0: Εγώ, άμα θα λείψει η οικογένεια, δηλαδή άμα θα λείψει ο πατέρας, η μάνα, και αυτοί όλοι που είναι γύρω-γύρω, παππούδες και όλοι αυτοί, έλα να με πεις εμένα άμα θα βγάλει το άκρη το παιδί του.
1: Ναι.
0: Ακόμα είμαστε οικογένεια.
1: Ακόμα είμαστε οικογένεια και ακόμα και ο παππούς παίζει και η γιαγιά παίζει σημαντικό ρόλο.
0: Πολύ βασικό ρόλο.
1: Πολύ βασικό ρόλο, ναι, συμφωνώ.
0: Για να κρατήσει το παιδί, να σου πω ένα απλό παράδειγμα, αυτά που ακούω γιατί τα ζω λόγω... Για να κρατήσει ένα παιδί θέλει να έχει τατά, θέλει να τα πάει στο παιδικό, κάποιος τα πάει και τα παιδιά και ο άντρας και η γυναίκα να δουλεύουν. Και να πληρώνουν την τατά και το τέτοιο, τους παιδικούς και όλες αυτές.
1: Ποια χώρα είναι η κόρη σου, αν επιτρέπω.
0: Βέλγιο.
1: Βέλγιο.
0: Αλλά εκεί θα σου πω και μια άλλη τέτοια τώρα, Παύλη.
1: Ναι.
0: Θα σου πω και ένα άλλο γεγονός. Έχει εδώ και ένα χρόνο από ό,τι λέει η δικιά μου. Τα πράγματα έχουν σφίξει τόσο πολύ που κάθε 2-3 μήνες έχουμε πωλήσεις.
1: Ναι, δύσκολα.
0: Όπως ακριβώς το λέω. Μου είπε ότι κάθε 2-3 μήνες έχουμε πωλήσεις. 20-30-40. 20-30-40.
1: Μια χαρά είναι η Ελλάδα. Μια χαρά είναι η Ελλάδα. Κουτσά στραβά, μια χαρά είναι η Ελλάδα.
0: Αυτοί που μας κυβερνούν δεν είναι καλά.
1: Εντάξει. Πότε ήταν, και πότε ήταν.
0: Αν είχαμε λίγο αξιόπιστους πολιτικούς, θα ήταν μια χαρά η Ελλάδα. Όπως το λέμε ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτά. Χάρηκα πολύ, Νίκο.
0: Και εγώ. Άντε, καλή συνέχεια και.
1: Όποτε χρειαστεί το βράδυ και πιο αργά, άμα δεν κοιμηθεί, εδώ είμαστε.
0: Ναι, εντάξει, άμα θα είμαι σε θέση, γιατί. Άμα πάω για ύπνο, πέφτω.
1: Εντάξει. Okay. Χάρηκα πολύ, Νίκο.
0: Έγινε.
1: Εντάξει, καλά. Θες κανένα τραγούδι να σε βάλω.
0: Ένα, βάλε μου ένα τραγούδι σήμερα, ξέρεις, θέλω να ακούσω την Πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Ποιο?
0: Όλοι οι δρόμοι είσαι εσύ, αν θέλεις βάλτο.
1: Βεβαίως, Πίτσα Παπαδοπούλου, ναι. Όλοι οι δρόμοι, okay.
0: Ναι, όλοι οι δρόμοι, ναι.
1: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ και χαιρετήματα σε όλο τον κόσμο, με υγεία, τίποτε άλλο.
1: Οκ, ευχαριστώ. Να σας ευχαριστώ.
0: Γεια σου.

0: Έρα Μαρίνα, το παρατσούκλι σου σ' άρεσε?
1: Ποιο?
0: Το παρατσούκλι σου, γαλίδα.
1: Δεν είναι το παρατσούκλι.
0: Ναι. Έλα ρε, πλάκα σε κάνω. Τι κάνεις, για πες μου τι ήθελες. Τι ήθελες, κάτι
1: θα έλεγα ότι το τραγούδι που ζήτησε ο κύριος Αλέκος, όχι.
0: Έλα Αλέκο, Αλέκος.
1: Δεν θυμάμαι το όνομα, Αλέκος. Ήταν αυτό του Κινούση, του, ναι, ναι. Το Στάκαμ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι σημαντικό.
0: Ναι. Τι κάνεις, όλα εντάξει?
1: Στον αέρα είμαι.
0: Ναι, στον αέρα.
1: Όλα εντάξει.
0: Μπράβο.
1: Να κάνουμε ένα χορό, να βοηθήσω και εγώ στο χορό.
0: Τι θα βοηθήσω?
1: Να χορέψουμε καμιά ριμπικιά.
0: Χορεύεις δηλαδή, χορεύεις?
1: Μ?
0: Χορεύεις? Χορεύεις λέω.
1: Κάτι κάνω κι εγώ.
0: Συνήθως οι γυναίκες χορεύουν. Εμείς οι άντρες είμαστε λίγο βαριοί στο κομμάτι του χορού. Δεν χορεύουμε.
1: Ναι.
0: Δεν χορεύουμε. Ντρεπόμαστε, κάνουμε τα λοιπά. Οι γυναίκες είναι πιο τσαχπίνες.
1: Από τη φύση μας.
0: Ναι, πάντα. Ξέρεις κάτι, καμιά φορά
1: ναι.
0: Δεν μπορώ, ναι. Καμιά φορά μου λένε διάφορα πράγματα. Λέει δεν μπορώ να καταλάβω τη γυναίκα και η γυναίκα τον... Λοιπόν, για να πιάσει τη γυναίκα πρέπει να έχεις σπουδάσει στην Πανεπιστημιακή Σχολή Παύλος Βασιλείου.
1: Ναι.
0: Τι εννοώ με αυτό που λέω, μην παρεξηγηθώ. Όταν κάνεις χρόνια ραδιό από το 1976 με τη βοήθεια του Θεού, θες δε θες και χαζούς να είσαι, μαθαίνεις πέντε πράγματα. Λοιπόν, εγώ τους είχα πει κάποτε και το λέω και τώρα, ο άντρας και η γυναίκα επί της ουσίας είναι δύο παράλληλες γραμμές. Τώρα πώς παντρεύονται και πώς αγαπιούνται και τα λοιπά, αυτά τα πούμε άλλη φορά. Σε άλλη εκπομπή. Σε άλλο αυτό. Εντάξει.
1: Έγινε.
0: Ψυχολόγος, ψευτολόγος Παύλου Βασιλείου.
1: Με πολλές ειδικότητες.
0: Ναι.
1: Έγινε Παύλου.
0: Γεια σας. Κάνουμε και λίγο πλάκα να ξέρετε, έτσι, καμιά φορά. Αλλά αυτό που είπα, ναι. Θα πεις πώς το ξέρεις αυτό, όταν κάνεις εκπομπές από το 1976, πάντα με τη βοήθεια του Θεού. Καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Και από αυτά που λέω δεν τα λέω όλα. Άμα τα πω όλα θα φύγουν όλοι οι ακροατές. Δεν θα μείνει κανείς. Γιατί την αλήθεια τη θέλουμε μόνο για τους άλλους, όχι για εμάς. Οπότε δεν λέμε τίποτα και... Έλα. Έλα Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή.
2: Παύλου Βασιλείου, να ψηφίσουμε να σας κάνω μια πισίνα προδιαγραφών ευρωπαϊκών. Σε κάθε χωριό είπες.
0: Κοίταξε. Σε κάθε χωριό, αν ψηφίσετε Παύλο Βασιλείου, μια πισίνα Ολυμπιακών προδιαγραφών. Πά στα καπνά. Πά στα καπνά. Είσαι κουρασμένος.
2: Παύλο, τι μου θυμίζεις τώρα. Ακούς.
0: Έλα ρε, κάνουμε λίγο πλάκα και γελάσουμε τα χείλια.
2: Καλά κάνει, καλά κάνει. Για πέρα, τι μου έκανα νέο.
0: Λοιπόν, υπάρχουν πολλές γυναίκες που δείξαν κάποιο ενδιαφέρον για σένα. Οπότε είσαι έτοιμος.
2: Όχι, ούτε κατά διάνοια, ούτε να το σκέφτεσαι, Παύλο, ούτε σου, ούτε. Άκου να σου πω, λόγω που είναι χαλασμένα τα πόδια μου, κάθομαι μια μέρα και πίνω καφέ. Όπως κοιτάω με τα μάτια να βλέπω μια ωραία γυναίκα και λέω πολύ ωραία κοπέλα. Τη θαυμάζω για να την αποκτήσω. Μόλις τη βλέπω και με βλέπω και κοιτάω, γυρίζω και βάζω να πιω το καφέ. Θέτει από εκεί και έρχεται και μου λέει: εσύ ωραία μάτια. Μόλις τη κοιτάω, βγάζω τα πόδια πάνω. Ω παλαιγία μου, λέγε φύγε. Σκοράτη.
0: Φτιάξε τα δόντια σου, ρε φίλε. Πάρε ένα δοντίατρο.
2: Ναι, ρε, δηλαδή,
0: πάρε σε
2: όποτε
0: κάντα,
2: μπορείς,
0: κάντα αυτά, βιδωτά.
2: Οικονομικό πρόβλημα.
0: Βιδωτά.
2: Στάση εμπορίου, έλξη χρημάτων.
0: Θα κοιτάξει λίγο τον εαυτό σου. Εντάξει, είπαμε και αυτά.
2: Ναι, ρε, Παυλακού.
0: Αν τα κοιτάξει αυτό τον εαυτό σου, βελτιώσει τον λίγο τον εαυτό σου όσο μπορούμε, δηλαδή. Γιατί όσο περνάνε τα χρόνια.
2: Εντάξει. Να μην τα πολυλογούμε. Να μου βάλει και ένα τραγουδάκι να χάσει όσο το ακροατήριο.
0: Πρόσεξε, δεν είμαι μόνο εκφώνητης, είμαι και ψυχολόγος σας. Να το ξέρεις αυτό.
2: Παύλε, εγώ σου είπα, εσύ έχεις εκεί η φωνή σου, βγάζεις εκεί ενέργεια. Εγώ θα σε πρωτογάσω στο Γουμουσκό Γαλαξία, λέω αυτό το πάω πολύ, λέω, είναι ωραίο το, η φωνή που βγαίνει από μέσα, το λαρίκι που βγάζεις, τον αγγίζεις. Είναι κάτι το έθιτο, αυτό το δίνει ο Θεός, δεν μπορεί να το αποκτήσει άλλον. Και οι άλλοι έχουν καλές φωνές, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που το καλλιεργούν, βγαίνει από μέσα και τον άλλο τον κάτι λέει, σ' ακούει.
0: Κοίταξε. Εντάξει, δεν θα πω αυτό, εντάξει, το ένα είναι γούστα του καθενός ακροατή. Πάντως ένα είναι γεγονός, επειδή περάσαν πέρα.
2: Όταν είσαι μικρός, σου βάλα να παίξεις μπάλα. Μπορούσες να παίξεις μπάλα, όχι. Αν σε βάλα να γίνεις ηθοποιός, μπορούσες να είσαι γεννημένο, αγάπησες αυτό και το κάνεις και το αγαπάς.
0: Λοιπόν, είναι γεγονός.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, επειδή δεν γίνεται. Πάντως είναι γεγονός από μικρό παιδί που κάνω ραδιόφωνο. Ο κόσμος, ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου με εκτιμούσε και με αγαπούσε. Και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Όπως και εγώ, εγώ τους ανθρώπους αγαπώ.
2: Αυτό το δίνει ο Θεός. Σε ανθρώπους άλλους δίνει άλλα χαρίσματα, σε άλλους άλλα. Αυτό είναι γεννημένοι. Γεννιέσαι πάνω σε κάτι για κάτι. Ο κάθε άνθρωπος να το αγαπάς και να τον σέβεσαι.
0: Κάποτε θα σε πω και κάτι ακόμα και μετά πάμε στα τραγούδια. Περίμενα. Είναι μια κοπέλα, είναι στην εποχή ο Μουσικός Γαλαξίας, είναι νούμερο ένα σταθμός την εποχή εκείνη στην νεολαία, Θεσσαλονίκη πάντα μιλάω, και κάποια στιγμή έρχεται μια κοπέλα που είναι φοιτήτρια, σπουδάζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μου λέει, Παύλε, θέλω να σε παρακαλώ να με βοηθήσεις. Λέω πώς. Λέει να σε πάρω μια συνέντευξη και κάτι άλλο θέλω να γράψω. Της λέω, θα σε καταδικάσουμε αυτό που θα σου πω. Λέει, όχι, αυτή επέμενε. Λοιπόν, ήταν, λοιπόν, την είπα, με ρώτησε για τις λιχνίες, με ρώτησε για κάποια πράγματα, πασεδώσει, τα είπα, με επιφύλαξε και τελικά αυτή η κοπέλα, ο καθηγητής, τη φώναξε και της λέει, αυτά που τα βρήκες, που τα διάβασες, ξέρω εγώ, πότε, λέει, μου τα είπε κάποιος ο πασεδός και την έβαλε 10. Ο καθηγητής πανεπιστημίου την έβαλε 10. Ναι, θέλω να σου πω, δηλαδή, εγώ δεν περίμενα να πάρει 10 με αυτά που της είπα, αλλά της είπα μερικά βασικά πράγματα. Τέλος πάντων, και θέλω να σου πω ότι, εντάξει, όλα καλά. Για πες. Για πες.
2: Θα μου βάλεις 3 τραγουδέτα, χάρη στον κόσμο του ακροατήριου που ακούει, δηλαδή ο Μάνος. Και θα τα ακούμε στο τέλος, ό,τι ώρα θέλεις, βάλτα. Το ένα είναι, του χάρου το κρεβάτι, όλοι θα το πληρώσουν από τη Φωτεινή Μαυράκη. Το άλλο είναι, πήγα να δω ένα φίλο μου που ήταν στο κρεβάτι, από τη Γιώργο Μπίλη, και το άλλο είναι, το αίμα νερό δεν γίνεται, και αν γίνεται δεν πίνεις, τα χέρια σας δεν θέλω, από το κουρκίδι. Αυτά τα 3, Παύλε.
0: Ξέρω ότι του χάρου το γραμμάτιο, ναι. Το άλλο.
2: Το κάνω το γραμμάτιο από τη Φωτεινή Μαυράκη. Το άλλο είναι, πήγα να δω ένα φίλο μου που ήταν στο κρεβάτι, από τη Γιώργο Μπίλη, και το άλλο είναι από το κουρκίδι. Το αίμα νερό δεν γίνεται, και αν γίνεται δεν πίνεις, τα χέρια σας δεν θέλω. Αυτά τα 3, Παύλε.
0: Πήγα να δω ένα φίλο μου.
2: Τα αδέρφια. Όχι, όλα θέλεις βάλτα, θα ακούω στο τέλος εγώ.
0: Τα αδέρφια, το πώς είμαι, τα αδέρφια.
2: Το αίμα νερό δεν γίνει, για γίνεται, δεν πίνετε τα χέρια στα αδερφέ μου.
0: Είμαστε αδέρφια.
2: Όχι, το αίμα νερό δεν γίνεται, και αν γίνεται, δεν πίνετε είναι τα χέρια στα αδερφέ μου. Κουρτίδης το λέει.
0: Ε, το Κουρτίδης, αδερφόρ. Το αίμα νερό δεν γίνεται, οκ. Okay.
2: Είναι Παυλάκο.
0: Κουρτίδης, αδερφόρ του Πάουκ.
2: Ωραίος,
0: πρώτος. Ευχαριστώ πολύ, Παυλάκο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τα επόμενα τραγουδιά. Λοιπόν. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Απαγορεύεται στον αέρα όλοι. Εκτός απαγορεύεται. Είναι κάτι σημαντικό. Α, πες μου γρήγορα μας.
3: Την αγάπη σας.
0: Για την Αναστασία.

0: Παρακαλώ, γεια σου Γιώργο.
1: Έλα Παύλε, Γιώργος.
0: Γεια σου Γιώργο Βιών.
1: Τώρα που θα γινόμαστε βαρετοί, συγγνώμη, αλλά κάθε μέρα πρέπει να σε ακούμε, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Όχι, δεν γίνεται βαρετός. Ποιος είπε ότι γίνεται βαρετός, δεν είναι κανείς.
1: Όχι, λέω, ξέρω για τον
0: Κανείς. Απλά χθες που πήρες, το είχα χαμηλώσει και έβαζα τραγούδια ξένα, ξέρεις.
1: Μετά. Ναι, ναι.
0: Και δεν άκουγα. Με πήρε και ακόμα 2-3 παιδιά. Και δεν τα άκουγα. Ζητάω και συγγνώμη κιόλας.
1: Όχι μόνο, εντάξει, όλα καλά. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω το καπετάνι πάρε μαζί του Πουλόπουλου.
0: Πουλόπουλος.
1: Και ένα μετροπάνω τη θέση εσύ.
0: Πάρε μαζί.
1: Ναι, και το γιο μου που είναι στο εμπορικό ναυτικό.
0: Ναι, πάρε μαζί και ένα το. Και ένα, το.
1: Και ένα μετροπάνω τη θέση εσύ και το ψήσιμο θα γίνει σε μένα, να το ξέρετε, άμα θέλετε να μαζευτούμε.
0: Okay.
1: Όλοι παρέα.
0: Λοιπόν, άκου να σε πω. Καταρχάς, να παίρνεις, γιατί γουστάρω να παίρνω τηλέφωνο ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Και δεν το άκουσα και ήθελα να στείλω και μήνυμα. Αλλά μετά ξεχάσει.
1: Δεν πειράζει, βέβαια, δεν πειράζει. Έλα, εγώ καλαρώνω μετά τους
0: εντάξει. Οκ, να ξέρεις, δεν υπάρχει θέμα ότι το κάνει επίγοντας.
1: Λοιπόν, ό,τι θέλεις, άμα θέλεις να μαζευτούμε σε μαγαζί, που θα, άμα το κάνετε επίσημα, το κάνουμε σε μαγαζί.
0: Okay.
1: Αλλιώς, άμα θέλεις έτσι σε μένα, το κάνουμε όπως θες.
0: Οκ, οκ. Έγινε.
1: Έτσι.
0: Ναι. Αυτά.
1: Από μένα είναι ώρα, βρήκε και τον Αντρέας. Αν θέλεις να το κάνεις, αν θέλεις να το κάνεις επίσημα σε χορό, σε μαγαζί, καλύτερα να πάμε σε μαγαζί.
0: Ο Αντρέας τι κάνει, ο Αντρέας?
1: Εντάξει, τρέχει αυτός.
0: Λίγο,
1: είχα και εγώ να το δω λίγο τον είδα σήμερα.
0: Δώσε χαιρετισμού στα παιδιά, όλα τα παιδιά εκεί.
1: Έγινε, Παύλε, και για τον Τάση που ακούει στην Αθήνα.
0: Έγινε. Πώς το λένε και σου? Πώς το λένε?
1: Για τον Τάσο που ακούει στην Αθήνα.
0: Α, τον Τάσο. Οκ, χαιρετισμού στον Τάσο.
1: Έγινε.
0: Τσάτσα. Παρακαλώ. Έλα, Σταύρο.
2: Έλα, Παυλάκι μου, καλησπέρα, φίλε μου.
0: Γεια σου, Πανομή.
2: Τι κάνει, Σταύρος είμαι από την Πανομή.
0: Είσαι ο ψαράς μας, είσαι το αστέρι μας, ο ψαράς μας είσαι.
2: Αχ, αγόρι μου, πώς τα λες. Πάντα.
0: Η γυναίκα που θα πάρεις θα την έχεις τα καλύτερα.
2: Δεν είναι μόνο να την έχω εγώ στα καλύτερα, να με έχει και η γυναίκα στα καλύτερα.
0: Ναι, σωστά.
2: Το κατάλαβες,
0: Ναι.
2: Παυλάκι μου, μπορούμε να ακούσουμε τρία τραγουδάκια που μου αρέσουν.
0: Πες.
2: Ένα είναι, σκέψου να σου ζήτηγα και αγάπη, Μαριάννη Κεφάλα. Το ένα είναι, το άλλο είναι το θυσιάστηκα πίτσα Παπαδοπούλου. Και φωτεινή Μαυράκη, είμαστε ερωτευμένοι.
0: Μαυράκη, ωραία φωνή.
2: Ναι, πάντα. Για τη φωτεινή Μαυράκη είναι είδες,
0: Παύλε. Ναι.
2: Τσιγκάνα ήταν και αυτή, Αιγύπτισσα ήταν.
0: Δεν σημασία.
2: Όλοι οι Τσιγκάνοι, Παύλοι και οι Αιγύπτιοι, να ξέρετε, έχουν...
0: Φωνάρες.
2: Φωνάρες, φίλε, και Παύλε, και είναι και αυτοδίδακτοι, να ξέρεις,
0: Ναι, ξέρω.
2: Τα, όλα τα όργανα που μάθαν τα παιδιά.
0: Οι τσιγκάνοι ξέρουν να χορεύουν και επίσης πολύ ωραία και να
2: ναι. Έτσι. Okay. Μπράβο. Αυτά.
0: Να είσαι καλά.
2: Έγινε, Παυλάκι μου, έγινε, αγόρι μου. Έγινε. Καλή εκπομπή, Παύλε.
0: Γεια σου.
2: Καλή εκπομπή. Γεια.
0: Ευχαριστώ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου καθημερινά 8 η ώρα πλην Κυριακής. Γεια σου κυρία Χαρά. Παρακαλώ. Ναι.
3: Το έχεις βάλει και το κόψες.
0: Ναι, το βάλω καλά.
3: Άντε βάλτε και μια μάτωση δεν την όρεξη.
0: Άντε φιλιά, τσο.
3: Ναι, με
0: τη βάση
3: στο
0: καζί. Έγινε, φίλια. Τσα. Παρακαλώ.
4: Έλα, τρελά, γόρι.
0: Πες.
4: Να σου πω, να κάνω μια διόρθωση λόγια στο πρώτο τηλεφώνημα. Το τραγούδι ήταν από το Ζαγοραίο, όχι από τον Κύπριο.
0: Ναι, ο εργάτης.
4: Αυτό όπως το είπα.
0: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά, μόλις γύρισα στο σπίτι και σε ακούω, τι να κάνω.
0: Ζαγοραίος. Εντάξει.
4: Ναι, Ζαγοραίος είναι, ναι.
0: Έγινε, τρελαγόρι.
4: Έγινε.
0: Όντσα.
4: Τι, είμαι στον αέρα.
0: Ναι, στον αέρα, θα πούμε τα πιο αργά.
4: Ωραία, ωραία, έγινε. Αφιερωμένο για άλλο το ακροατήριο.
0: Έγινε.
4: Με πολύ αγάπη. Από τον Βασίλη από την Καλαμαριά.
0: Ποιο παρουσιάζει την εκπομπή,
4: ο Παύλο ο Βασιλείου.
0: Του.
4: Στο ράδιο Μάνο.
0: Ναι, του. Παύλο Βασιλείου, του.
4: Του Γεωργίου και τη Χρυσούλα.
0: Έγινε ρε.
4: Έγινε ρε Παύλο Βασιλείου.
0: Του Γεωργίου και της Χρυσούλας.
4: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου. Αρχαίο αγόρι. Αρχαίο θα μάλλες. Αρχαίο.
4: Τρελό αρχαίο αγόρι. Έγινε.
0: Άντε τσά. Αρχαίο.
4: Ανάρσιο.
0: Έγινε τσά. Πόσο χρόνο είμαι. 80 χρόνια.

0: Γεια σου Λάρη. Γεια σου. Πού είσαι? Ο Λάρη. Ο Λάρη το φιλαράκι μου.
1: Γεια σου, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, ρε.
1: Καλά, καλά, να ρωτήσεις.
0: Ποιο τραγούδες, ποιο τραγούδι, Λάρη. Λάρης.
1: Του Ματώνω, του Ματώνω.
0: Ματώνω, ποιος τραγουδάει?
1: Πετυζίνα.
0: Ματώνω.
1: Πετυζίνα.
0: Και άλλο.
1: Ε.
0: Και το άλλο.
1: Και θα πάρεις και το ένα ζαγουρίο θα πάρεις.
0: Ζαγουρίο. Ζαγουρίο.
1: Όποι θες βάλει.
0: Ε. Να πω ότι ο Λάρη στον αέρα. Ο Λάρη είναι ο μοναδικός οδηγός που κάνει σούζες με το τρακτέρ. Και έχει ένα μηχανάκι, κάτσε καλά. Χαιρεσμού στη φίλη μου την Τίνα που είναι καταπληκτική κυρία.
1: Σ' ακούει.
0: Ναι, κάνει σούζες, σούζες. Ο Λάρης ο παπασούζας που κάνει σούζες.
1: Έπρεπε να σε πάρουν από ό,τι σήμερα.
0: Ναι, εγώ το δίκη στο μηχανάκι. Εγώ ξέρεις 600 είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ 900 είχα, ένα CBR Honda. Παλιός μηχανόβιος. Αρχαίος, αρχαίος.
1: Μόνο. Παυλάρα, είσαι πρώτος.
0: Να σε καλά, Λάρης. Το φιλαράκι ο καλό. Έγινε, τσά.
1: Άντε, σ' ακούμε μέχρι το τέλος,
0: φιλαράκι. Άντε, τσά. Ο φίλος μου ο Λάρης και η Ντίνα. Φοβερό ζευγάρι και καλά παιδιά. Πολύ καλά παιδιά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Ο Λάρη κάνει σούζα με το τρακτέρ. Γεια σου Ντίνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, 8 η ώρα. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο που ακούνε Ράδιο Μάνος.
0: Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Μια φορά ένα άξιζε, δεν είπα. Του λέω καλημέρα, του λέω τι κάνεις. Λέει γιατί ρωτάς, γιατρός είσαι, μου λέει. Το μουντρούχο λέω.
1: Καλά είμαστε από γύρω μέχρι στιγμής, καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
0: Έτσι.
1: Που λέμε εμείς.
0: Yeah. Όλα εντάξει, ναι, ναι. Μην ξεχνάς ότι είμαστε Αμερικάνικοι εκπομπή.
1: Ναι.
0: Σε κάνει εντύπωση που βγαίνει ο κόσμος στον αέρα, ε?
1: Όχι, εντάξει, όλοι βγαίνουμε.
0: Ναι, οι περισσότεροι βγαίνουν. Υπάρχουν και πολλοί που δεν βγαίνουν όμως. Κακώς, κάκιστα, να βγαίνουν στον αέρα, μη βγούντα.
1: Ακριβώς, πρέπει να βγαίνουμε όλοι στον αέρα, όπως το είπες.
0: Και να μην, έχουν, να είναι πάντα αισιόδοξη ζωή. Να μην κλαίγονται, να είναι αισιόδοξη ζωή.
1: Παύλο, όπως το βλέπει ο καθένας.
0: Τι όπως το βλέπει ο καθένας, απλά είναι τα πράγματα. Από τη στιγμή που έχεις την υγεία σου, τέλος.
1: Εννοείται, εντάξει, αυτό είναι.
0: Άμα έχεις υγεία, και τα παιδιά, και η οικογένειά σου, από εκεί πέρα το οικονομικό παλεύεται. Από τι, όλοι και οι γονείς μας παλέψαν και δεν είχαν σπίτια να μείνουν αυτοί οι γονείς μας.
1: Εντάξει, παλέψαν, αλλά δημιουργηθήκαν.
0: Ναι, γιατί είχαν στόχο την οικογένεια, είχαν αυτά, είχαν εκείνα. Αν είσαι ευθυνόφοβο. Ακούω να σου πω κάτι, το διαδίκτυο δημιουργεί στρατιές από ευθυνόφοβους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάποια στιγμή μπήκε στη ζωή μας και δεν μπορώ γιατί μπήκε στη ζωή μας τόσο πολύ. Να μπει, αλλά σε κάποια σημεία. Λοιπόν, μέσα από το διαδίκτυο γίνεσαι ευθυνόφοβος, φοβάσαι. Τι θα αντιμετωπίσει έξω, ξέρω εγώ. Γίνεσαι κλειστός. Αυτά όλα λοιπόν φοβάσαι. Στη ζωή υπάρχουν και επιτυχίες και αποτυχίες.
1: Εντάξει, τώρα η τεχνολογία είναι πολύ βασικά.
0: Και σαν το παιδί, όταν κάνεις οικογένεια, σαν τα παιδιά, δεν υπάρχει. Δηλαδή, βλέπεις ένα λέει πώς θα παντρευτώ και τα λοιπά. Κάτσε, ο πατέρας πώς παντρεύτηκε και έκανε οικογένεια. Δεν είχε λεφτά. Όλα είναι στο μυαλό. Στο μυαλό είναι. Θα δεις να κάνεις ένα παιδί και το παιδί αυτό θα σου φέρει τόσο μεγάλη χαρά που κακώς που δεν παντρεύονται.
1: Θες έλεγαν οι γονείς μου, ας πάμε, να σου πω. Ναι, συμφωνώ σε αυτό που είπες, αλλά λέγανε μικρά παιδιά, μικρά βάσανα, μεγάλα παιδιά, μεγάλα βάσανα.
0: Εντάξει, βάσανα και...
1: Αυτή την ατάκα του, δηλαδή αυτό το θυμάμαι που το έλεγε ο δικός μου ο πατέρας.
0: Ναι, και εμένα, το λέγε αυτό, ναι.
1: Ναι, είναι λοιπόν, δηλαδή πώς να σου το πω τώρα που
0: άκουσες,
1: μεγαλώσαμε.
0: Στη ζωή, περίμενε λίγο, στη ζωή δεν σου χαρίζει τίποτα.
1: Όχι.
0: Τίποτα. Λοιπόν, πάντα θα υπάρχουν και καλοί φίλοι και κακοί φίλοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αλλά
0: δες,
1: και από τα παιδιά,
0: πολλοίς κόσμος, άκου να σε πω.
1: Κάτι καλύτερο, γενικώς.
0: Περίμενε.
1: Γιατί τώρα δεν κοιτάζουν τα παιδιά.
0: Ποια παιδιά.
1: Τα, μόνο να πάρουν θέλουν.
0: Έτσι ήταν. Και εσύ έτσι έκανε στους γονείς σου. Και εγώ έτσι έκανα στους
1: γονείς. Δεν έκαναμε. Εμείς
0: έτσι, έτσι. Έλα, εντάξει. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Πού θέλω να καταλήξω.
1: Μπορώ. Ορίστε.
0: Πού θέλω να καταλήξω.
1: Πες το.
0: Εσύ θα κάνεις αυτό που είναι να κάνεις και ας τα παιδιά βρούμε θα βρει. Έτσι είναι στη ζωή. Υπάρχει το χάσμα γενναίων. Όταν πεθάνεις, χτύπα ξύλο και πεθάνουμε, θα πούνε αμάρ και τα λοιπά. Πέταξε το πουλί μετά. Το πουλί πέταξε.
1: Μέχρι στιγμής είμαστε ζωντανοί.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Το αύριο δεν το ξέρουμε, ο Θεός το ξέρει.
0: Και να μην πληγώνουν και που λέμε και πολλοί άνθρωποι έχουν απομονωθεί κάκιστα. Κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό.
1: Έχουν απομονωθεί
0: από μόνο, απογοητευθήκαν από μια σχέση, από έτσι, από γιουβέτσια, από συγγενείς, από φίλους. Έχουν μηδενίσει το κοντέρ.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Σε αυτό που έχουν πει, όπως είπες, έχουν απογοητευτεί, αλλά ποτέ μην απελπίζονται, έτσι. Εγώ τώρα γενικά μιλάμε έτσι. Εντάξει, μπορεί μια σχέση να αποτύχει κάποιο παιδί, κάποιο κορίτσι, μετά να μπορεί να κάνει κάποια άλλη σχέση και να.
0: Έτσι πάει, έτσι πάει.
1: Τίποτα, τώρα.
0: Τίποτα δεν είναι. Όλα θέλει αγώνα, τίποτα δεν είναι τυχαία.
1: Ακριβώς, όλα
0: αγώνα θέλει.
1: Γενικώς όλα αγώνα.
0: Άμα έχεις τα πόδια ψηλά, δεν θα κάνεις τίποτα. Έτσι.
1: Ακριβώς. Όλα αγώνα φέρουν. Χωρίς αγώνα.
0: Και να μην νομίζουν ότι αυτοί που στο εξωτερικό ότι εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα. Εκεί είναι χειρότερα. Σας το λέω. Εκεί
1: μπορεί,
0: είναι χειρότερα.
1: Είναι έτσι πως το λες. Δηλαδή,
0: είναι χειρότερα. Είναι χειρότερα. Και από θέμα ιατρικής, άμα πας σε ένα νοσοκομείο στο εξωτερικό, θα πληρώσεις. Αν πας στην Αμερική, άστο, γιατί πρέπει να δώσεις καμιά 5-6.000 ευρώ.
1: Α, στην Αμερική, γιατί εδώ δεν πληρώνουμε όταν πάμε σε γιατρούς.
0: Όχι, μιλάμε σε το δημόσιο, μιλάμε.
1: Α, ναι.
0: Άντσο.
1: Και εδώ πληρώνουμε.
0: Ελαδάρα, Ελαδάρα, μια χαρά είμαστε, μια χαρά.
1: Μιλάμε,
0: μια χαρά είμαστε, μια χαρά, μια χαρά είναι Ελλάδα.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε μέχρι στιγμή, αυτό θα λέμε. Λοιπόν, μπορώ να ακούσω ένα τραγουδάκι, γίνεται.
0: Ποιο?
1: Θα μου βάλεις κάτι από την Πίτσα Παπαδοπούλου, θυσιάστηκα.
0: Θυσιάστηκα, οκ.
1: Εντάξει, Παύλο. Ωραία, την καλησπέρα μου, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου. Παύλος Βασιλείου, ψυχολόγος, ψευτολόγος, ψυχαναλυτής. Βασίλη, για σένα.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για το φίλο μας τον Σταύρο και για την Κάλυψο που καλύπτει τα ίχνη της. Το λέει και το όνομά σου. Κάλυψο, μην παραξιέσαι. Κάλυψο. Σημαίνει κάλυψο τα ίχνη μου. Κάνω πλάκα. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Σταύρο από την Επανομή και για την Κάλυψο.

0: Όχι, όχι. Θα σε πω, θα σε πω. 1990 η Πίτσα Παπαδοπούλου τραγουδάει με τον Καλογιάννη, είναι μαζί του ντουέτο, είναι στο αεροδρόμιο και εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα φιλανθρωπικό χώρο. Το 1989 με 90 νομίζω, 90, το 1990 τότε είχα το Διάβολο 1 και την Παπαδοπούλου. Τώρα θα σου μιλήσω. Ο Καλογιάννης ήρθε στο χώρο, ο Παπαδοπούλου δεν ήρθε όμως. Ο Αντώνης Καλογιάννης, αυτός ο... Δεν ξέρεις ποιο Καλογιάννη. Αυτός λοιπόν... Δεν κοιμήθηκες ακόμα? Δεν κοιμήθηκες ακόμα, είπαμε.
1: Όχι, μέχρι το πρωί λίγο.
0: Καλά, ναι. Τι θες?
1: Μέχρι το πρωί.
0: Τι ήταν, θες τραγούδια?
1: Είπαμε του Γερμανίδη.
0: Και δύο.
1: Δύο.
0: Καλά, οκ. Okay.
1: Δύο του Γερμανίδη και τα φιλόνα στον Παναγιώτη στον Κολάκα Κυρικής.
0: Άγια, ναι.
1: Και στον κύριο Τσέλιο και στην Εύση στη Γερμανία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και στον Βασίλη τον Βαζαρόπουλο.
0: Αραβωνιάστε ο Βασίλης.
1: Και στην Μητούλα.
0: Παντρεύτηκε η Δημητρούλα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άντε, φιλιά, τσάω.
1: Καλή συνέχεια, φίλε μου.
0: Γεια σας. Λοιπόν, και... Γεια σου Γιώργο, έχεις καλύτερο παιδί. Και πήγαμε εμείς εκεί πέρα να πάρουμε το, ήταν το σχήμα Παπαδοπούλου, με Πίτσα Παπαδοπούλου, Καλογιάννης το 1990. Τότε είχα το σταθμό το δικό μου, το Διάβολο 1, το πρώτο μου σταθμό. Λοιπόν, εμείς κάθε κερασιτεχνικά, κάθε 5 μέρες χορούς. Έτσι ήταν το σύστημα σε εμάς. Δεν είχε, κάθε 7-8 μέρες χορούς, συνέχεια χορούς. Λοιπόν,

Πώς να το πω, το αποσύρω το μουντρούχα. Έτσι ήταν κρύα, λίγο έτσι βαριά να το πω, βαριά. Καλογιάννης, ο Αντώνης Καλογιάννης, φίρματα. Τι λες τώρα. Ναι, καλύτερο Καλογιάννης. Λοιπόν, Κερμανίδες. Έλα, πάμε να ακούσουμε.

0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Μπράβο.
1: Μαρία είναι πατριώτησα, πρέπει να της δίνω χαιρετισμούς.
0: Ποια Μαρία? Μαρίνα.
1: Τη Μαρίνα.
0: Από πού είναι η Μαρίνα, εσύ από πού είσαι?
1: Αθηναία.
0: Α, γι' αυτό είσαι άνετη. Γι' αυτό είσαι άνετη και βγαίνεις στον αέρα. Γι' αυτό βγαίνεις στον αέρα, είσαι άνετη.
1: Γι' αυτό βγαίνω στον αέρα. Παύλο.
0: Έλα.
1: Επειδή είσαι ψυχολόγος.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου λύσεις ένα πρόβλημα. Εκπομπή είναι βέβαια αμερικάνικη, δεν έχω πρόβλημα.
0: Έτσι ακριβώς, ναι.
1: Επειδή συμπαθώ πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο στην Επτάλοφο.
0: Ναι.
1: Θέλω να του χαρίσω ένα καλό τραγούδι.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει ψυχούλα καλή, νομίζω.
0: Είναι καλό παιδί, είναι καλό παιδί.
1: Έτσι έχω καταλάβει.
0: Είναι
1: εγώ.
0: Πολύ καλό παιδί ο Γιώργος.
1: Θέλω να του δώσω χαρά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, Παύλο μου.
0: Ναι. Ποιο τραγούδι θες?
1: Θα ξέρεις όλα.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Εσύ θα πεις ένα καλό που τον αρέσει.
0: Ωραία.
1: Να τον ευχαριστήσω.
0: Ωραία, του βάλω εγώ ένα τραγούδι.
1: Άντε, ευχαριστώ πάρα πολύ, Παύλο μου. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Αγόρι μου. Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Η κυρία Χαρά. Αμερικάνικη εκπομπή. Όταν λέω Αμερικάνικη εννοώ νοοτροπία, ότι άλλος βγαίνει στον αέρα, δεν τι να φοβηθεί, ας πούμε. Απομονώσαν τόσα χρόνια τον κόσμο, τον είχα στην απομόνωση. Δεν φταίει ο κόσμος, δεν ας πούμε, άστο. Λοιπόν, μια χαρά είναι ο κόσμος. Λοιπόν, τι να το βάλω του Γιώργου. Να το βάλω ένα Αγγελόπουλο. Ένα Αγγελόπουλο. Γιώργος από... Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Το χαμηλώσει, ναι. Ναι. Κάτσε λίγο μισό λεπτό. Ένα τραγούδι αφιερωμένο για το φίλο μας τον Γιώργο. Περίμενε λίγο. Περίμενε, πάω στο άλλο τηλέφωνο. Ακούγεται. Παρακαλώ. Ναι.
2: Πολύ η κυρία Χαρά.
0: Τι
2: και να είναι γερή, πάντα να την ακούμε.
0: Έτσι, έτσι. Η κυρία Χαρά τα μάτσανε, αραβωνιάζεται. Ένα σκηνοθέτη.
2: Αλλάξηκε
0: το, Ιρλανδό. Εσύ όμως δεν παντρεύεσαι, σε έκανα κονέ και δεν παντρεύεσαι.
2: Αφού ήταν από Γερμανία, δεν πήγαμε.
0: Ποια Γερμανία, ρε, με αυτή Αγγλία, τα Αγγλία ήταν. Από. Τον έκανα παιδιά κονέ με μια κοπέλα από τον Κονγκό και δεν ήθελε.
2: Γεια σου ρε Παυλάρα. Ήρθα με φόρτα Παυλάρα.
0: Λοιπόν, να σε καλά ρε.
2: Κάνει
0: και μια αφιέρωση για τη Μαρία από τη Χαλκιδική. Μαρία από τη Χαλκιδική. Μας ακούει.
2: Από μένα την αφιέρωση από μένα για τη Μαρία από τη Χαλκιδική.
0: Και για την κυρία Χαρά τι έκανες?
2: Για την κυρία Χαρά.
0: Ωραία.
2: Πάμε πάντα γιατί να την ακούμε.
0: Έτσι. Καλά, η κυρία Χαρά θα θέλει άλλα 60-70 χρόνια για να φύγει από αυτή τη
2: ζωή. Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν.
2: Είναι ψυχούλα είναι, να ξέρεις.
0: Θα τη βάλουμε ένα τραγούδι που της αρέσει πολύ.
2: Βάλει ένα τραγούδι από μένα για αυτήν.
0: Ωραία, περίμενε.
2: Για την κυρία Χαρά.
0: Περίμενε. Ένα τραγούδι για την κυρία Χαρά. Λοιπόν, περίμενε λιγάκι.
2: Βάγω.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο. Να το βρω αυτό.
2: Βάζει να πω για το γιο τη που λέει να πάγουμε.
0: Όχι, όχι, ξέρω τι αρέσει, ξέρω τι αρέσει. Ο Άγγελος Γεννησίου.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, τρελόμορφο, πανέμορφο αγόρι, 16χρονο. Να είσαι καλά, γεια σου Γιώργο, γεια σου, ψυχάρα.
3: Στο πρόσωπό μου μια χαρακιά.

0: μη σε χάσω παράπονο. Τρέμα απ' το φόβο μου.
1: Λοιπόν, ένα τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ στην κυρία Χαρά. Εμένα αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι. Και έχει νόημα. Έτσι, έχει νόημα. Όχι τώρα, πριν από καιρό, πριν από κάποιο καιρό. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό. Για την κυρία Χαρά αφιερωμένο και για μένα που μου αρέσει πάρα πολύ. Και για τον κύριο Γιώργο. Γεια σου Λάρη, γεια σου Τίνα.

Εξαιρετικός τραγούστης. Εξαιρετικός τραγούστης και φωνάρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι κεφάλα που έχω κάνει και μαζί της χορό. Λοιπόν, αφιερωμένο για το φίλο μου το Σταύρο από την Επανομή.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για τον καλό μας φίλο, τον Σταύρο από την Επανομή, για τον καλό μας φίλο το Λάρι, για την Τίνα, για τον Γιώργο από το Δίον, για τον Γιώργο τον Κυριάκο, την Τάνια, την Μαρίνα, την κυρία Χαρά, Καλυψό, Στέλλα. Λοιπόν, και βέβαια θα πάμε μετά από αυτό το τραγούδι να ακούσουμε τους χορηγούς.

Λοιπόν, είμαστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος εδώ και 47 χρόνια ο σταθμός. Ένας από τους ιστορικούς σταθμούς. Γι' αυτό γαλλοϊνοί επιχειρηματίες να ποντάρουν στο Ράδιο Μάνος διαφημιστικά. Αν θέλουν κιόλας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στην έδωσο του Κώστα του Δημόγλου, Κυριακές 6 ώρα το απόγευμα ανοιχτά. Το μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510, 39911. Κάνει πάρα πολύ καλά χαμπούκερ και όχι μόνο. Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510, 39911. Αυτός Καζατζίδης είναι, τραγουδάει. Πατέρας του Καζατζίδη. Λοιπόν, πλάκα σε κάνω. Led Zeppelin, Led Zeppelin. Τι είμαστε, Αμερικάνοι και εκπομπή είμαστε. Ζετπελίδης. Περίμενε λίγο. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το My Max Pet Shop. Η νούμερο ένα ζωοτροφή στην Πιερία. Λάμνες ονειδηλιά. Το Σεραϊκό. Κοκελίδης ασφαλιστικό γραφείο, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνες ονειδηλιά 11. Το Σεραϊκό. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου. Αντρικά γυναικείο. Κουρέματα. Καζατζίδης. Καζατζίδης ρε είναι. Ζέπελιν, ζέπελιν. Του Κάβουρα ο πατέρας είναι. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρο 86, Delivery 23510, 39911. Φτιάχνει φοβερά χάρμπουκερ και όχι μόνο, φανταστικά πράγματα. Και σας βάζω βρε Zeppelin εδώ στο Μάνος. Λοιπόν, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά σε Εθνική Οδό Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Ο Μάνος είναι από τους δημοφιλέστερους σταθμούς της Πιερίας. Ο δημοφιλέστερος. Εγώ όταν ήρθα στη Θεσσαλονίκη και ρώτησα ποιους σταθμούς ακούτε, ξέρω εγώ έτσι, παρασκηνιακά, πιο πολύ μου λέγανε για το Μάνος.

Αυτός είναι ο Καρατζίδης, ρε. Έλα ρε πλάκα σιγά. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που μας τηλεφωνείτε και τα λέμε. Άμα δεν θα ακούσει τη φωνή σου, άκου τι θα κάνεις. Θα πάρεις, θα του κλείσεις το ραδιόφωνο και μετά από 2 λεπτά το ανοίξεις. Για να μην ακούσει τη φωνή σου. Ναι, ρε φίλε, έτσι είναι πιο καλά. Ο Καρτζίδης είναι αυτός εδώ. Πατέρας του Καρτζίδη είναι. Πολλές. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο λιτή γερμανική και ελληνική κουζίνα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Κέρε Βούρς και το Πούλιτ Μπόρκ. Και βέβαια κοτομπουκές, λουκάνικα χωριάτικα κτλ. Κτλ. Αυτός είχε μια κοπέλα Ροξάνη και γι' αυτό. Εγώ. Rolling Stones. Μίσιο. Βλέπεις. Λοιπόν, θα πάμε στα ελληνικά τώρα. Ελληνικά έχουμε. Μετά πιο αργά τα ξέρω.

Ναι, βγάζει ωραία ποιότητα. Ναι, ναι. Το λάπτοπ που έχω είναι φανταστικό. Φτύστο, φτύστο. Λοιπόν. Καλό ρίξτο, καλό ρίξτο. Να πάμε στα ελληνικά τώρα, εντάξει. Και να βγαίνει στον αέρα να ακούγεσαι. Τώρα εγώ πώς θα χωρίσω τώρα. Λοιπόν, παιδιά, θα παίξουμε ξένα πιο αργά, όχι τώρα. Όχι τώρα. Λοιπόν, αργά κάτι, σε 11.30 ώρα, 10 και 4, 10 και 20. Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε τα ελληνικά που μας έχουν. Είναι τραγούδια που με έχουν ζητήσει και πρέπει να τα παίξω οπωσδήποτε. Μπίλης, πήγα να δω ένα φίλο μου. Ναι, κάνουμε πλάκα, έτσι. Να σου πω κάτι, μερικές φορές κάνουμε πλάκα, καλαμπούρι, που λέμε για τα χωριά, που κάνουμε λογοπαίγνιο, που λέμε διάφορα αστιάκια. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού είναι. Δεν έχει σημασία αν είσαι από πόλη, αν είσαι από χωριό, από μικρό χωριό, από αυτό. Δεν πάει. Τι άνθρωπος παίζει ρόλο. Τι έχει στο DNA σου. Όταν γεννιέται ένας άνθρωπος, στο DNA του έχει θετικά στοιχεία και αρνητικά. Έχει καλοσύνη και κακία. Αν υπάρχουν στη μέση που υπάρχουν πράγματα, πολλοί άνθρωποι έχουν. Πολλοί, κάποιοι άνθρωποι έχουν δεν έχουν καλοσύνη, έχουν κακία μέσα τους. Είναι πώς θα γλυκηθούν, πώς θα συκοφαντήσουν κτλ. Και υπάρχουν και καλοσυνάτοι άνθρωποι. Και πολλές φορές οι άνθρωποι πληγώνονται και πάνε στην απέναντι πλευρά. Επειδή πληγωθήκανε, γίνεται και αυτή η κακία. Όχι, φίλε. Δεν θα αλλάξω εγώ επειδή πληγώθηκα ή απογοητεύτηκα από συγγενείς και από φίλους. Όχι. Όταν πιστεύεις στο Θεό, ο Θεός σου λέει θα είσαι εκεί. Υπάρχει ό,τι και να κάνεις, είτε σε ξεγελάσουν με ξεγελάσεις, υπάρχει Θεός και Θεία Δίκη. Όλα κάποια στιγμή τα πληρώνεις. Και δεν, καμιά φορά δεν πέφτουν σε σένα, πέφτουν σε ανθρώπους της οικογένειας σου. Οπότε δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και μοναδικοί. Λοιπόν, αφιερωμένο. Για το Στέλιο, για το Στέλιο.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την Μαρία, ένα τραγούδι που ζήτησε. Γεια σου Αναστασία. Λοιπόν, κάτσε, αυτό είναι το καινούργιο τους. Αυτό πρέπει να είναι. Για να ακούσουμε αυτό. Λοιπόν. Για την φίλη μας τη Μαρία που το ζήτησε. Γεια σου Ντίνα, γεια σου Λάρια. Γεια σου Αναστασία.

0: τραγούδι που μ' αρέσει ιδιαίτερα. Ραδιομανός με τον Παύλο Βασιλείο.
1: Με λίγα λόγια τα χειρότερα μου ζω. Αν τα καλύτερα μαζί σου έχω ζήσει. Μα και

Λοιπόν, όσοι θέλετε να μας παίρνετε στο κινητό. Στο κινητό, έτσι. Στο κινητό. Όσοι θέλετε να μας πείτε κάτι, μόνο στο κινητό. Στο 6971 785 521. Επαναλαμβάνω και πάλι, όσοι θέλετε να μας πείτε κάτι, στο 6971 785 521. Λοιπόν, όσοι θέλετε να μας πείτε κάτι. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

φίλη μας την Κατερίνα. Γεια σου Κατερίνα, που μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα. Λοιπόν, για τη φίλη μας την Ελένη. Στο αυτοκίνητο μέσα είσαι. Γιατί, ποιος είναι, πες μου.

Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, δικές μου επιλογές, δικά μου τραγούδια, όχι δικά μου, τα γράψα εγώ, δικές μου επιλογές. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Σήμερα θα κλείσουμε λίγο νωρίς. Πάμε να ακούσουμε με την Μαραγκόζη που είχαν και ένα χορό.

Λοιπόν, θα κλείσουμε και εμείς ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους τους ακροατές που μας πήραν τηλέφωνο. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε αύριο σε 8 η ώρα. Έτσι. Και να θυμίσουμε βέβαια τους χορηγούς. Ήταν το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86. Delivery 23510-39911. Το Σεραϊκό, Κομμώσης Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιος 60 στην περιοχή του σταθμού. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκκυλίδης, Λάμνιος 11. Ασφαλιστικές υπηρεσίες. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνιος 9. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά σε Εθνική Οδού Κατερίνη Θεσσαλονίκη, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5, γερμανική και ελληνική κουζίνα, το Κέρε Βούρς και το Πουλτμπορκ.

μισό λεπτό λίγο. Μην μιλάς με χαλάς τον ρυθμό των σκέψεων. Περίμενε. Μην μιλάς καθόλου. Είδες τι μου έκανες τώρα, μου χάλασες. Το χάλασα. Τώρα σου λοιπόν, δεν πειράζει.

Τέλος πάντων, το χάλασες, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, να το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Φτιάχνει φορά χαμπούκερ και όχι μόνο. Όχι μόνο. Φτιάχνει πολλά πράγματα. Τώρα εγώ τα λέω έτσι στα γρήγορα. Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86. Delivery 23510 39 9 11.

3.18, αυτό είναι ιντερνετικό που μου λες τώρα εσύ. Ιντερνετικό ραδιόφωνο αυτό. Μόνο άμα έχεις ίντερνετ το πιάνεις. Μουσικός Γαλαξίας, Θεσσαλονίκη, άμα γράψεις, το βρεις. Ο 419, γεια σου φιλαράκι. Με πήρες τηλέφωνο αλλά εγώ το έχω χαμηλό στο κινητό και δεν ακούω. Δεν πειράζει, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν,

Λοιπόν, την καλή νύχτα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Αύριο 8 η ώρα, πρώτα.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Όταν τα χρόνια σου περάσουν.

πας, στα αστέρια με πας. Αν μου φύγεις απ' τον πόνο θα πεθάνω. Έχω συνηθίσει πια η ζεστή σου.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.